0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Love your choice. It's only

0: more hits coming up next. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice.

0: Πού πας?
1: Κουζίνα.
0: Καφέ.
1: Έχει.
0: Φέρε.
1: Πάρε.
0: Σκέτο.
1: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος. Σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Prober Property. Visit www.proberproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

0: Ρέιναλντι.
1: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Σίτα και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Choice FM.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Υπέροχος Harry Styles, American Girls, στα 5 περίπου λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάω κατευθείαν στα μηνύματά σας, να χαιρετήσω το μικρό άρρωστο Παναγιώτη. Πολλά χαιρετίσματα από όλους εμάς εδώ στον Choice FM. Γεια σου μαμά Βαλάντο, ελπίζω να επιστρέψετε στις επάλξεις. Να καλημερίσω την Στάλο που είναι στην παρέα μας, σταθερή. Βλέπω συμμετοχές στο διαγωνισμό μας για το φασούρι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλημέρα mate, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σεζόν, λέει ο Βασίλης. Ναι, νομίζω πως ναι. Καλημέρα και καλή Τρίτη, ό,τι καλύτερο μας εύχομαι είναι η Ειρήνη. Buongiorno, Giovanni, come sta? Λοιπόν, ωραία. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Να πάμε σε τραγούδι, να συντονιστούμε λίγο εδώ πέρα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Εδώ είμαστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Παρασύρθηκα λίγο απαντώντας τα μηνύματά σας, αλλά επειδή πρέπει να προλάβω ένα τηλεφώνημα, νομίζω να πέσει το σήμα. Παρακαλώ πολύ.

0: Για να δούμε σε ποιον θα πούμε happy birthday to you. Καλημέρα για άλλη μία, by the way, σε όλους. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Hello.
0: Hello, Ντανιέλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι στο αυτοκίνητο, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Και σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου?
1: Έχω τα γενέθλιά μου, ναι.
0: Και νομίζω έχει κάποιος άλλος τα γενέθλιά του.
1: Ναι, σωστά.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κωνσταντίνος μου, είναι ο γιος μου μεγάλος.
0: Ο Κωνσταντίνος. Και γιορτάζετε μαζί κάθε χρόνο?
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά στην Ντανιέλα μας και στον Κωνσταντίνο μας. Ο Κωνσταντίνος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ, σε ακούει.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πόσο χρόνο κλείνεις?
2: 10.
0: 10. Πω, εμεγάλωσες πολλά.
1: Είναι λίγο ντροπαλός ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν έχει πρόβλημα, χαιρόμαστε που σας ακούμε. Είναι πολύ όμορφο αυτό, δηλαδή να γιορτάζετε μαζί τα γενέθλιά σας.
1: Πραγματικά. Πραγματικά είναι το πιο όμορφο δώρο.
0: Νομίζω είναι κάτι πολύ μοναδικό και σας χαίρομαι. Σας χαίρομαι πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντι μου.
0: Να είστε καλά, Ντανιέλα μου. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, bye bye.
1: Bye.
0: Τι όμορφο πραγματικά, δηλαδή το χάρηκα πάρα πολύ αυτό το τηλεφώνημα και με αφορμή το birthday call υπενθυμίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε οποιονδήποτε εσείς θέλετε ανά πάσα στιγμή, μας λέτε ποιος έχει τα γενέθλιά του και θα φροντίσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα να του ευχηθούμε happy birthday to you. Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα και τον Αντώνη και τον Κωνσταντίνο. Ο μικρός πάει σχολείο, ο μεγάλος στρατό. Ω, αυτό κι αν είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή, μια χαρά τα κανονίσατε, Ανδρέα, με τις ηλικίες. Ο φίλος μου ο Βασίλης εδώ μου λέει διάφορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Αν και ελπίζω να μην δουν το τελευταίο σου μήνυμα, οι υπόλοιποι. Και θέλετε να πάμε κατευθείαν σε διαγωνισμό, αφού βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Νάταλη. Λοιπόν, να χαιρετήσω ποιον άλλον. Πολλές οι συμμετοχές. Είναι η Ιουστινή.

εδώ στο Choice Breakfast. Άρα γράφετε τώρα στο Viber Φασούρι Waterpack, κενό, ονοματεπώνυμο και πόλη, αποστολή του μηνύματος στο Viber στο 97 710 710. Τη Δευτέρα κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το Φασούρι Watermania Waterpack στη Λεμεσό. Άλλη φάση στο Φασούρι.

Πού άλλο θα ακούσεις το freestyler από τους Bombfang MCs τέτοια ώρα και θα το γουστάρεις τόσο πολύ που θα θες να χορέψεις, ας πούμε, να βγεις έξω από το αυτοκίνητο και να κάνεις το Waka Maka Phone. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Stars έχουμε, σχέδια για διακοπές κάνουμε. Με τα ΣΥΤΑ Rewards τα εξαργυρώνουμε τα Stars και μπαίνουμε στην κλήρωση για 4 δωρεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. Αυτή είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνεις. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / Rewards. Δεν ξέρω αν το είδατε που έγινε viral, αλλά στον κατάλογο όσων έχουν υιοθετήσει την τρέλα με το 6-7, κάνω και την κίνηση τώρα, 6-7, τη φράση σύμβολο της Gen A, μπήκε το περασμένο Σάββατο ο Παπάς Λέων. Η κίνηση αναδεικνύει την διάχυση της κουλτούρας Gen A και την απήχηση της φράσης σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτιστικά στρώματα. Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατά τεθέν λοιπόν της νέας γενιάς, μίσε τον Ποντίφικα, ο Ιταλός ιερέας, ένας εξαιρετικά ενεργός ιερέας στα social media, ο Ρομπέρτο Φίσερ, όπου αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών στο Βατικανό, που όταν είδαν τον Πάπα Λέοντα του έκανα τη χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί 6-7. Αν και αρχικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φάνηκε να σαστίζει από μια κίνηση που μοιάζει και σου λέει τι είναι τώρα αυτό, να το κάνω, μην το κάνω, θα κάνω τίποτα περίεργο που θα σχολιαστεί, τώρα αυτά είναι οι δικές μου σκέψεις. Εν πάση περιπτώσει ρώτησε τον Ιταλό ιερέα τι είναι αυτό και τελικά υπέκυψε και την αναπαρήγαγε προς μεγάλη χαρά των παιδιών. Δηλαδή, εντάξει, όσο να λέει, είναι ιδιαίτερο να βλέπεις τον Ποντίφικα να κάνει τα χέρια του και να κάνει την κίνηση αυτή, ας πούμε, το 6-7. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με την Τάρα. Μπαγκαράγκα, νομίζω το ακούμε κάθε μέρα γιατί μας αρέσει.

0: Back to back hits only στο πλαίσιο του Non-Stop 10, όπου απολαμβάνουμε 10 τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και ήρθε η ώρα για το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο. Δύσκολος είναι, εύκολος είναι, θα δείξει η νεκροψία που λαλούμε. Λοιπόν, δώστε λίγο βάση. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αντρέα. Για να δούμε, θα πάμε σε φωνητικά μηνύματα? Ναι, σε πολύ λίγο. Να το επαναλάβω άλλη μία. Εντάξει, να το επαναλάβω ουσιαστικά. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Ανδρέα που μου στείλε μήνυμα και μου λέει:
1: Καλημέρα, Άντι. Μπορείς σε παρακαλώ να μου βάλεις το Φέρτο?
0: Και το εξήγησα ότι είναι ελληνικό κατά κύριο λόγο, που δεν παίζουμε ουσιαστικά ελληνικά. Δηλαδή, όσο να είναι, το μετέδωσα μερικές φορές λόγω Eurovision. Και μετά τι μου λέει?
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Ίσως το Mockingbird.
0: Θα το προσπαθήσω εάν σε προλάβω, γιατί έχω άλλο προγραμματισμένο. Τι ευγενικό μωρό, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στην κοινωνία μας. Μπράβο στους γονείς σου, μπράβο και στον εαυτό σου, μπράβο και στον περίγυρό σου ευρύτερα, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, για τον τρόπο που σε μεγαλώνουν. Τι ωραίο, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Τι ευγενικό μωρό, 10 χρονών ο Ανδρέας, 10 χρονών. Εδώ ποιος είναι?
2: Ήταν ο Μαρίνος πριν, καλημέρα Οδιά. Τι απάντηση ήταν χτες για το quiz?
0: Α, ήταν ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα για το φασούρι. Βεβαίως, καλημέρα Νάταλη μου. Χθες τι ψάχναμε? Ψάχναμε... το 12% των ανθρώπων θα ήθελα να το έχει πίσω από τη δεκαετία του 90. Το Game Boy ήταν που ψάχναμε. Εδώ ο φίλος μου ο Πάρης.
3: Καλημέρα. Οδηγώ, οπότε δεν μπορώ να γράφω. Νομίζω είναι η έκφραση του προσώπου.
0: Για να δούμε. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, και για το Quiz of the Day και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Τι ωραία! Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φωνητικά μηνύματα. And he goes.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Choice FM.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Υπέροχο τραγούδι από την Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, κάπου στα 13 λεπτά πριν από τις 8, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Χαλαρώσαμε με αυτό το τραγούδι. Και αν θέλετε να χαλαρώσετε και σε διακοπές, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να εξαργυρώσετε Stars. Άμα έχετε So Easy, θα εξαργυρώσετε So Easy Rewards και θα μπείτε στην κλήρωση για δύο δωρεοπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνετε. Γι' αυτό μπείτε στο sita.com.cy / rewards για να μάθετε περισσότερα. Καταρζίνα μου, good morning. Τι κάνεις, πώς είσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμά σου και χαίρομαι που έχει κίνηση στην Λεμεσό. Πλάκα κάνω, αλλά μου εξηγεί ότι συντονίζεται καθημερινά για το μισάωρο που είναι στην κίνηση. Και να σου πω κάτι, να μην το σκέφτεσαι, μιλάει ελληνικά, καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά δεν μπορεί να γράψει ελληνικά. Έχουμε τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας, που είναι η αγάπη. Μόνο με την αγάπη μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και η αγάπη μπορεί να διαλύσει τα πάντα, αλλά και να ενώσει τα πάντα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα του ύψους και του βάθους, αλλά κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι η αγάπη μας ενώνει και μας δίνει τη δύναμη να πάμε παρακάτω. Γεια σου Καταρζίνα μου. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά σου, by the way. Βλέπεις, να εδώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θέλω να με ενημερώσεις, να μου εξηγήσεις πώς ακριβώς είναι το όνομά σου, άμα το λέω σωστά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που λέει για τον εαυτό μας, μιλώντας για το Quiz of the Day. Η μαμά η Σκεύη λέει για τα μάτια και μετά μου είπε για το λότσιγκα. Μου λέει πολύ εύκολο, σιγά μην είναι αυτό, μου λέει, θα μας ταλαιπωρήσεις πάλι. Εννοείται. Ο Ανδρέας λέει για το συνέστημα. Να επαναλάβω λοιπόν το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Είναι γρίφος το σημερινό. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στη μαμά Ξένια, καλημέρα στα παιδιά μας τα αγαπημένα. Και αυτό το τραγούδι είναι αποκλειστικά αφιερωμένο. Choice Breakfast.

0: Mercedes Wins και Mr. Know It All εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Κλείνουμε άλλη μια ώρα με πολύ καλή μουσική, με δυνατά hits και βεβαίως ακόμη καλύτερη διάθεση. Θέλω να χαιρετήσω την Άντρη που μου λέει για το Quiz of the Day ταυτότητα. Δεν είναι αυτό, θα το δούμε και πάλι στη συνέχεια. Και μετά σχολιάζει το, ότι το τραγούδι Παπαούτε είναι ένα τραγούδι με το οποίο έπαθε κόλλημα η κόρη της. Μπορεί να το άκουσε καμιά δεκαριά φορές, λέει, και είναι 5 χρόνων. Ναι, είναι πολύ δημοφιλές αυτό το τραγούδι στις μικρές ηλικίες. Γενικά θεωρώ ότι τα παιδιά του παρόντος και του μέλλοντος ακούνε πιο πολλά hits, δηλαδή είναι πιο current από ότι ήμασταν εμείς. Τώρα 5 χρόνων τραγουδούσαμε το Old MacDonald Had a Farm ή IAO. Θα μου πείτε εσύ αγγλικά τραγουδούσες. Ναι, εντάξει, γιατί γεννήθηκα στο Λονδίνο, ο πατέρας μου ήξερε πιο πολλά αγγλικά από ότι ελληνικά, ήταν Charlie's. Αλλά εντάξει, πλέον όλα καλά, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Και θέλω να σας πάω εντάχει για να κλείσουμε και την ώρα σε κάτι το οποίο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προκλητικά έως αειδιαστικά χαρακτηρίζουν χρήστες του διαδικτύου τα βιντεάκια που αναρτά μια υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της. Με σύνθημα P-Power, το P, δεν ξέρω, μπορείτε να βρείτε τη λέξη, να το κάνω Quiz of the Day, P-Power, εντάξει, είναι μια αναφορά στην θηλυκή ισχύ. Η 32χρονη Shelby Campbell, μια ανήπαντρη γυναίκα, μητέρα μάλλον, συγγνώμη, δέχεται σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο λόγω των βίντεο που ανεβάζει, όπου εκτός από twerking, ξέρετε πώς είναι ο χορός του twerking, έτσι, ξέρω, παίρνεις την καρέκλιτσα σου εκεί πέρα και κάνεις το ποποδάκι σου πάνω κάτω και το διασκεδάζεις, εν πάση περιπτώσει. Κανένα πρόβλημα, δεν έχει θέμα. Μόνο που η συγκεκριμένη είναι υποψήφια για το Κογκρέσο. Τραγουδάει λοιπόν σε playback, απαντά σε επικριτές και εκφράζει και τις πολιτικές της απόψεις ελεύθερα στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για την 13η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει τμήματα του Ντιτρόιτ και αρκετά προάστια. Έτσι, για να σας πω και τι ακριβώς διεκδικεί. Από ό,τι φαίνεται, τελικά αυτά που βλέπουμε στην Κύπρο, τα φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα, υπάρχουν και υφίστανται και στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, θα το αφήσω έτσι να το σκεφτείτε και θα την κρίνει και αυτή η ιστορία. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Choice FM. Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: This fall, the Onyx Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at theonyx.art. See you on Planet 9.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και πολύ Χρυσοχούς.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

κάνει χαμό αυτό το τραγούδι, BB Rexha and Faithless, New Religion. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, παρόλο που πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που παίρνουν τραγούδια του παρελθόντος, μεγάλες επιτυχίες και τα φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο. Είναι ανάλογα με το sample που χρησιμοποιήθηκε και πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι βρήκαν την συνταγή η BB Rexha με τους Faithless. Η BB, η οποία άμα το καλοσκεφτείς, έκανε πρώτα συνεργασίες μεγάλες όπως με τον David Guetta και τώρα σου λέει γιατί να μην πάρω, τώρα κάνω δικές μου σκέψεις, έτσι, δικό μου σενάριο, γιατί να μην πάρω τηλέφωνο τους Faithless και να τους πω να κάνουμε το τραγούδι τους σε ένα reboot, σε μια καινούργια εκδοχή με λόγια, για να τραγουδήσω κιόλας αφού είμαι τραγουδίστρια. Κάπως έτσι. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, συζητάμε τα πάντα σε αυτό εδώ το πρωινό και αυτό βγαίνει προς τα έξω σήμερα. Thank God it's Tuesday! Έλα, έλα, πάμε, δυνατά! Αγκαράγκα! Όλα καλά, είμαι και μόνο καφέ πίνω και μάλιστα δεν πρόλαβα καν να φάω την μπάρα μου γιατί κάνω και τη διατροφή μου πάλι. Λοιπόν, υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards διεκδικείτε διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Για να τις διεκδικήσετε θα εξαργυρώσετε τα στάρ σας και θα μπείτε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ. Προλαβαίνετε μέχρι τέλος Μαΐου. Δείτε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτές τις δωροεπιταγές στο sita.com.cy / rewards. Πάμε παρακάτω και σε λίγο σας δίνω και πάλι τον γρίφο της ημέρας. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

I Just Might, Bruno Mars. Προηγουμένως ακούσαμε Revo versus Armin Van Buuren, Falling in and Out of Love. Ένα τραγούδι το οποίο ενθουσίασε πάρα πολύ την Θεά, που μου λέει καλημέρα, εξαιρετικό το Falling, το In and Out of Love ουσιαστικά. Είπα Falling, ναι, In and Out of Love. Ο Ρίβο μαζί με τον Άρμιν Βαν Μπιούρεν και τη Σάρον Τεναντέλ. Και ακούσαμε και Fifth Harmony featuring Keating, Worth It, Give It To Me, I'm Worth It. Ding, ding, ding, ding, ding. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί ο τρόπος που εναλλάσσουμε τις επιτυχίες είναι τόσο μοναδικός που δεν βαριέσαι, γιατί έχουμε και πλειάδα από είδη μουσικής στον Choice FM. Και άμα σας καλέσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούσατε χθες, να τους πείτε περήφανα ότι κάθε μέρα είστε συντονισμένοι εδώ και ότι απολαμβάνετε και το Choice Breakfast, και να στηρίξετε και τις υπόλοιπες εκπομπές, να μιλήσετε για τον Choice FM, για να τους πείτε όλη η μέρα είμαστε στον Choice, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος μου στείλε ένα ωραίο μήνυμα που λέει: μόλις ξύπνησα και έχω ανοίξει δύο δώρα τα μάτια μου. Καλημέρα μας, καλημέρα. Λοιπόν, η Κριστίν βρήκε το Quiz of the Day. Η Νάταλη λέει για το σκύλο, δεν είναι αυτό. Και πάμε να δούμε το Quiz of the Day και πάλι. Έχουμε γρίφο σήμερα και θα απαγγείλω. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Όπα, είπα να απαγγείλω και πνίγηκα. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Δεν είναι και τόσο δύσκολο το σημερινό, αλλά εντάξει, πρέπει να το σκεφτείτε λίγο χαλαρά. Άρα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710. Ψάχνουμε το γρίφο της ημέρας. Καλή επιτυχία σε όλους για άλλη μία. Choice FM 104.3

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες και οι δεύτερες και οι τρίτες στο Viber στο 97 710 710. Θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day σε λίγο. Θέλω να σας πάω τώρα σε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ μοναδικό. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες ειδήσεις που μοιάζουν βγαλμένες, θα λέγαμε, από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας ή από κάποιο αστικό μύθο. Η ιστορία της Μαργαρίτα Σουάρες, όπως είναι το όνομά της γυναίκας, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το Μάρτιο του 2015, είναι από αυτά τα story που ξεθάβουμε τώρα, αυτό θέλω να σας μεταφέρω, ο θάνατος αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μεξικό συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, όταν μία αγέλη αδέσποτων σκύλων εμφανίστηκε από το πουθενά στην κηδεία της, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη και η πίστη των ζώων δεν έχουν όρια. Η Μαργαρίτα Σουάρες ζούσε στην πόλη Μέριδα του Γουακατάν στο Μεξικό και ήταν γνωστή στην περιοχή της για την σπάνια ενσυναίσθησή της και την καλοσύνη της. Παρά την προχωρημένη ηλικία της και τις δικές της σίγουρα περιορισμένες δυνατότητες, είχε μετατρέψει την καθημερινότητά της σε μια αποστολή διάσωσης. Κάθε πρωί έβγαινε στους δρόμους κρατώντας σακούλες γεμάτες τροφή για να ταΐσει, να χαϊδέψει και να φροντίσει κάθε αδέσποτο σκύλο και γάτα που συναντούσε στο δρόμο της. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν ακριβώς εκεί στην περιοχή, ξέρω εγώ, στην αυλή της τα αδέσποτα. Όχι. Έβγαινε στο δρόμο και έψαχνε τα δέσποτα για να τα ταΐσει. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μετά στην πορεία η υγεία της επιδεινώθηκε, σταμάτησε να προσφέρει τη βοήθειά της στα δέσποτα. Αλλά μιλάμε για αυτή την αγέλη που ήρθε από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, επειδή αυτή ταξίδευε και πήγαινε παρακάτω για να ταΐσει τα σκυλιά και τα γατιά, με κάποιο μαγικό τρόπο ήρθαν και παρευρέθηκαν στην κηδεία της γυναίκας. Εντάξει, τώρα είναι κάτι μοναδικό. Πάμε με τη Σίζα και τον Justin Timberlake, The Other Side, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Ζήσεις παγωμένες, αψυγείας, δυστυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: έχω.
1: Τι?
0: Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Choice FM.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only.

Ζέινα και Ζάνα Ντό στα 12 πριν από τις 9. Σήμερα Thank God It's Tuesday. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Και υπενθυμίζω κάτι πολύ σημαντικό που αφορά στον διαγωνισμό της ΣΥΤΑ. Καθώς μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards διεκδικείται δώρο επιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. 4 οι τυχεροί. Μέχρι τέλος Μαΐου εξαργυρώνεται Stars για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλετε στο sita.com.cy / rewards. Πάμε σε ανέκδοτα. Ναι, έτσι πολύ spot on κατευθείαν. Δεν χρειάζεται εισαγωγή δηλαδή. Το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι τα βρήκε ο Ανδρέας. Έκανε για μένα την έρευνα και παίρνω εγώ τα credits. Andy's Daily Dad Jokes. Πήγες λέει στη γυναίκα του στο κομμωτήριο. Ναι, απαντάει, πώς το κατάλαβες? Από τη βαφή, το χτένισμα, βλέπεις πώς έχω γίνει. Και της λέει, λοιπόν, 120 ευρώ. Συγγνώμη, έχετε την βιογραφία του Kevin Bacon? Και βέβαια, ωραία, βάλτε μου 20 φέτες. Και ένα τελευταίο, να σου πω πώς σε λένε. Μπένι. Ωραίο όνομα. Από πού βγαίνει? Andy's Daily Dad Jokes.

Ακούσαμε Destiny's Child, Independent Woman. Κλείνουμε άλλη μια ώρα με καλή μουσική, γιατί μόνο εδώ απολαμβάνετε περισσότερα τραγούδια από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Ο καθένας μπορεί να έχει και έναν ξεχωριστό ρόλο. Ας πούμε έχει ανατεθεί στον Ανδρέα να βρίσκει τα memes και τα ανέκδοτα. Και αυτό κάνει καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του. Κάποιος άλλος μπορεί να μας λέει, ξέρω εγώ, την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Έτσι, εγώ δεν θα χρειαζόταν να κάνω τίποτα στην εκπομπή. Πλάκα κάνω, αλλά ναι, είναι ωραίο αυτό που έχουμε το interaction. Το έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω το quiz of the day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Σήμερα έχουμε γρίφο. Γι' αυτό νομίζω καλό θα ήταν να πέσει το σήμα για να μπορέσουμε να τον εκφράσουμε άλλη μια φορά. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Έλα, Κωστά.
5: Πάμπος.
4: Συγγνώμη.
5: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Night Shift Bar.
6: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nugs Get Pub.
7: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next. On Choice FM.

Δεν είναι ωραίο εκεί που δεν ξέρεις τα λόγια που κάνεις και συνεχίζεις, ας πούμε, να το μουρμουρίζεις στο τραγούδι. Κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM σήμερα. Thank God it's Tuesday! Αυτό βγήκε λίγο παράφωνο, νομίζω. Μπορεί και να χτύπησα κάποια decibel. Είναι όλα εντάξει με τα μεγάφωνα σας, ελπίζω. Εάν χάλασαν, σημαίνει δεν ήταν καλής ποιότητας. Και μιλώντας γι' αυτό, θέλω να σχολιάσω για άλλη μια φορά κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά πρώτα να πούμε τα βασικά. Είστε στον Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Έχουμε So Easy Rewards. Έχουμε ΣΥΤΑ Rewards. Διεκδικείτε διακοπές μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Εντάξει, πρέπει να αλλάξω τον τόνο, γιατί έχει κρατήσει λίγο κουραστικό. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο το Quiz of the Day, θα το επαναλάβω σε λίγο, για να μην χάσω το momentum και να μιλήσω για κάτι πολύ βασικό. Αντιλαμβάνεστε, με την ιδιότητα του DJ, έχω βρεθεί σε πάρα πολλά μαγάζια, venues, bars, clubs, αίθουσες δεξιώσεων, παγκύπρια, σε όλο το νησί. Σίγουρα δεν έχω πάει σε όλα όλα, αλλά στα περισσότερα έχω βρεθεί. Και με στεναχωρεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορεί οι χώροι, και προφανώς δεν θα φωτογραφίζω κάποιο χώρο, αλλά θα το αφήσω έτσι να αιωρείται, και αν μας ακούνε κάποιοι ηθήνοντες να το σκεφτούν την επόμενη φορά. Μπορεί λοιπόν οι χώροι να επενδύουν σε ωραία φωτιστικά, κρυφούς φωτισμούς, ξεκινήσαμε τον φωτισμό, σε ωραίες καρέκλες, τραπέζια, καλό σεφ, να έχουν καλή εξυπηρέτηση. Τώρα τα βάζω όλα έτσι γενικά, λέω διάφορα. Όμως είναι πρόβλημα όταν δεν επενδύεις στον ήχο. Και εφόσον θέλεις να έχεις εσύ το control του ήχου, εντάξει, οφείλεις να έχεις καλό ήχο. Γιατί αυτό επηρεάζει τη διασκέδαση. Και ειδικά εάν μιλάμε για έναν γάμο, όλοι λένε πλέον, όλα τα ζευγάρια, ναι, θα επιλέξουν ένα χώρο, θα δώσουν και πολλά λεφτά γενικότερα, θα επενδύσουν και στα λουλούδια και στο ντεκόρ και στο νηφικό και ακόμη και στο γλυκό, αλλά το βασικότερο είναι η μουσική. Όταν δεν έχεις καλές εγκαταστάσεις, αυτό επηρεάζει το όλο αποτέλεσμα. Δηλαδή, και δεν είναι δικαιολογία στο ότι δεν θα διασκεδάσει ο κόσμος, γιατί πάντα το κύριο μέλημά μου, εμένα τουλάχιστον, είναι να είναι στην πίστα και να μην αδειάζει ποτέ. Και το πετυχαίνουμε αυτό. Έχουμε τρελή διασκέδαση. Περνάμε πολύ ωραία. Αλλά δεν κάνει όταν δεν είναι καλός ο ήχος, όταν υπάρχει πρόβλημα στον ήχο. Και ξέρετε τι, μπορεί τα venues να έχουν κάθε εβδομάδα και δύο και τρεις γάμους, εάν μιλάμε καθαρά για αυτό το industry, μπορεί και περισσότερους, και να είναι για αυτούς, ρε παιδί μου, μία ρουτίνα να το πω. Αλλά για το ζευγάρι που παντρεύεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μία βραδιά. Γι' αυτό και ο DJ είναι σημαντικός, και δεν μπορεί ούτε ο DJ να πει εντάξει, δεν ήμουν καλός χθες, θα το προσπαθήσω αύριο. Ούτε αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του DJ, αλλά ούτε και στην περίπτωση του venue, που πρέπει να είναι άψογο από κάθε μεριά. Αυτά για τον γάμο και τη βιομηχανία σε ένα νησί το οποίο, κακά τα ψέματα, όσο να είναι, ασχολείται πολύ με τους γάμους. Δίνει μεγάλη έμφαση και σημασία. Να είστε καλά λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε με Teddy Swims, Lose Control, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, το σχολιάζετε στο Viber, στο 97 710 710. Να, εδώ ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, μου λέει, άμα ξαναπαντρευτώ θα σε φέρω να παίξεις μέσα στα χωράφια. Με μεγάλη μου χαρά. Καλό ήχο να βάλουμε και όλα τα άλλα τα κανονίζουμε. Δηλαδή, anyway, είναι ένα concept, Κωνσταντίνε μου, που επέστρεψε. Να βάλουμε την πλαστική, την καρέκλα, το τραπεζί μας, και άμα ξέρω εγώ, μέσα στα χωράφια, κανένα πρόβλημα. Να βάλουμε τις βαρέλες μας, όπως κάμναν τα παλιά χρόνια. Άμα έχουμε καλό φαγητό, συναυκένιζαμε το αυτόν κλεφτικών, ποτό που απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα, καλό DJ και καλό ήχο, τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε. Θα πας στο τραγούδι τώρα εσύ. Έλα, πάμε. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

The Second Voice, Let Me Be, κάνει χαμό αυτό το τραγούδι, είναι στην κορυφή, στα 32 λεπτά μετά τις 9, σήμερα Thank God It's Tuesday, 19 Μαΐου, και θέλω να χαιρετήσω την Χριστίνα που μου έδωσε μια ιδιαίτερη απάντηση για το Quiz of the Day. Να το επαναλάβουμε λίγο, πάμε να απαγγείλω, εντάξει, λοιπόν... λοιπόν, μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Τι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Και έχουμε την απάντηση της Άντρης που λέει για την ηλικία. Απ' την άλλη είναι η Μάρο που μας λέει για το emotion. Θέλω το συναίσθημα δηλαδή. Ένιωσα λίγο φηδίας για μερικά δευτερόλεπτα. Θέλω να πάμε στην φίλη μου την Κυπριανή που μου γράφει εδώ. Κάτσε να δω. Για τον έρωτα. Είναι ρομαντική ψυχή, λέει η Κυπριανή. Δεν είναι αυτό, όχι, όχι, όχι. Αν και ωραίος ο έρωτας και η αγάπη. Το χαμόγελο, λέει ο Φέδωνας. Καλημέρα, Φέδωνα μου. Θα έλεγα ότι είσαι κάπως κοντά. Στο περίπου. Δηλαδή, δεν. Ναι, έτσι για να βοηθήσω και τον υπόλοιπο κόσμο, αφού ένα μισάωρο έμεινε για να ολοκληρωθεί το Quiz of the Day. Λοιπόν, και είναι και η Χριστίνα που γελούσα προηγουμένως, που μας μιλά. Θα το πω και θα πάω σε τραγούδι, εντάξει. Μας μιλά. Και θα ακούσουμε BTS, Swim, ok? Μας μιλά για τον εξαερισμό. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

Αυτό να κάνετε, να τραγουδάτε και να μην σας νοιάζει. Δηλαδή, να ανοίγετε και τα παράθυρα, αν θέλετε. Εντάξει, χωρίς να ενοχλούμε βεβαίως τους παραδιπλά, δηλαδή και κλειστά μια χαρά είναι πολλές φορές. Αλλά να είστε στη φάση που τραγουδάτε, που χορεύετε, που διασκεδάζετε, χωρίς να υπάρχει αύριο και χωρίς να μας νοιάζει. Είπαμε, μας ενδιαφέρει το να μην ενοχλούμε άλλους ανθρώπους εκεί που δεν πρέπει, αλλά ναι, να είναι αυτό, δηλαδή να μην μας νοιάζει εάν θα μας δει ο άλλος να είμαστε χαλαροί και να τραγουδάμε. Καλωσορίσατε για άλλη μια στο Choice FM, λίγο πριν από το φινάλε. Για να είμαι ειλικρινής, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να πάτε διακοπές και συγκεκριμένα με τα Show Easy Rewards εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δωροπιταγές αξίας 2.000 ευρώ. Σιγά μην έδινε 200 ευρώ η ΣΥΤΑ. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, κανονίστε. Και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, στο sita.com.cy/rewards. Έχουμε το γρίφο μας. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Και όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα μάλλον το προδίδεις. Τι είναι, να δώσω την απάντηση. Εδώ είναι η Ειρήνη που μας λέει για το συνέστημα της χαράς και μετά λέει έρωτα θα έγραφα, αλλά είπες όχι. Και είναι η Άντρη που θεωρώ ότι δίνει την απάντηση. Μπράβο Άντρη. Λοιπόν, το βρήκανε μόλις 3 ακροατές αν δεν κάνω λάθος. Το βλέμμα μου λέει, επειδή ζωγραφίζονται όλα, δεν μπορώ να τα κρύψω. Τι ωραίο αυτό που λες. Και να δώσω επίσημα την απάντηση, είναι η έκφραση του προσώπου. Άρα κρατάμε και αυτό που εξέφρασε η φίλη μας η Άντρη, που λέει ότι ζωγραφίζει και φαίνεται. Να ξέρετε κάτι άλλο, τώρα που δεν έχετε εικόνα, δεν με βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να ακούσετε το χαμόγελο. Να ξέρετε ότι το χαμόγελο ακούγεται. Δεν φαίνεται, ακούγεται. Έχει μεγάλη διαφορά. Δείτε τώρα, ας πούμε, και δεν λέω να είσαι down και να είσαι κατσουφιασμένος, και αυτό πάλι φαίνεται. Αλλά τώρα, μιλώντας κανονικά έτσι, μπορώ να εκφράζομαι και να μιλώ στο ραδιόφωνο και να σας χαιρετάω, που μιλάω και γενικά, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, τι λέω, γενικά, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο. Ενώ τώρα, ας πούμε, που μιλώ και πάλι, αλλά υπάρχει ένας διαφορετικός τονισμός, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, χαμογελάω και χαμογελάει όλο το πρόσωπο και βγαίνει και στη φωνή, επηρεάζει και τη διάθεση. Καλό, πολύ καλό. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Dua Lipa και New Rules στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Προτού φύγω, θέλω να σας μεταφέρω το κλίμα, ή μάλλον καλύτερα θέλω να σας δώσω τις λεπτομέρειες που αφορούν στο κλίμα που θα δημιουργηθεί αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στο Nitty Shop. Αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, σε περιμένουμε. Έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Nitty Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εκεί μπορείτε να αποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και να συμμετέχετε σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τον Anthony 642, ακούει ο Άντσονι και την Ατάσα Τούρζα από τις 4 μέχρι τις 6, λοιπόν το λέω και πάλι, και αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντσονι 642 θα είναι εκεί για ένα δυναμικό DJ set με hits only. Να, τώρα έλεγα το όνομά σου και μπήκε στο στούτιο. Πάρα πολλά χρόνια να ζήσεις, γιατί το αξίζεις. Τι κάνεις, κορίτσι μου?
1: Αδέφη, άντι Παναγιώτου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, λέω, εσείς?
0: Πολύ καλά, και εμείς, σε ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστώ.
0: Λόγω ηλικίας το λες, έτσι, σέβεσαι την ηλικία μου.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα ντρέπομαι, αλλά θα το πω, εντάξει, τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Πες το, εννοείται.
1: Τώρα ανέβαινα μέσα στο... Πού είχε τον καθρέφτη στο σανσέρ και είναι τρεις άσπρες τρίχες πάνω στο μαγά μου, ρε φίλε.
0: Περιμένεις που τις τρίχες να χωθείς, ας πούμε, για την ηλικία. Εγώ θα σου δώσω άλλο περιστατικό.
1: Φαντάσου, δεν προσέχω το
0: τραπέζι. Θα σου δώσω τώρα την εικόνα. Ξέρεις, παίζω μουσική.
1: Πρέπει να βάψω τα μαλλιά μου, ήρθε η ώρα.
0: Έτσι, παίζω μουσική. Κατά κύριο λόγο σε γάμους.
1: Ναι.
0: Έχω όλες τις ηλικίες. Ήρθαμε κοντά με κάτι παιδιά το Σάββατο. Ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο πιο. Ήταν διαχειτική.
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι.
1: Αυτό που σου αρέσει εσένα.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Εγώ με όλο τον κόσμο. Εννοείται. Και να πάω στο χωράφι τους να παίξω μουσική, να κάνουν event.
1: Α, σε προσκαλέσια, ναι.
0: Και πάμε στην κουβέντα, μιλούσαμε για τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Τους λέω, τι ηλικίες είστε? Και μου λέει, ο ένας είναι του 99 και ο άλλος του 2003.
1: Ο Χριστός και η Μάνα.
0: Αποχώρησα. Την έκανα με ελαφριά πηγηματάκια. Μου λένε, έλα ρε. Και μ' αρέσει που μιλάνε έτσι.
1: Εσύ, ειλικρινά, εγώ αναρωτιέμαι πού υπάρχουν αυτές οι ημερομηνίες γέννησης και μετά λέω, κόρη μου, τα παιδιά σου είναι γεννημένα, ξέρω εγώ, το 17 και το 19.
0: Εντάξει, τα παιδιά τα νιώθεις λίγο διαφορετικά. Είναι τα παιδιά σου. Εδώ όμως που είχαμε τράξει και όμως τους λέω. Μου λένε, γιατί ρε, έλα, ξέρω εγώ, ήταν κάπως έτσι, ξέρεις, ήταν πολύ φιλική.
1: Πρέπει να γινόμαστε.
0: Το 82 λέω είναι. Ναι. Όχι, ξέρεις τι, νιώθω ότι η νεολαία, έτσι όπως το εκφράζεις, είναι σε άλλα levels πλέον. Δηλαδή,
1: είναι.
0: Έχει αλλάξει ένα 45, πες, είμαι 43, αλλά πω 45.
1: Όχι, είναι νέος. Ή 50. Όμως.
0: Ήταν πολύ διαφορετικό το σκεπτικό, μάλλον του 45, του 50.
1: Πριν χρόνια.
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, ναι, μπορείς να κάνεις.
1: Έχουμε εξελιχθεί.
0: Ναι, και βλέπεις ότι και οι μικρότερες ηλικίες και πολλές φορές δεν αντέχουν με τις ίδιες ηλικίες και θέλουν να κάνουν παρέα με πιο μεγάλους.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε
0: αυτό. Έτσι,
1: ναι.
0: Να τα λέμε
1: έχεις
0: αυτά.
1: Έχεις εντρυφήσει το θέμα.
0: Και δεν είναι μόνο στις φιλικές σχέσεις, είναι και στις ερωτικές.
1: Για σταυρίσουμε.
0: Μα υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ποιο?
0: Που να υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ηλικία.
1: Εγώ με τον άντρα μου έχω 12 χρόνια διαφορά.
0: Πιπινάκι σε πήρε.
1: Ναι.
0: Και τώρα. Τώρα φτάσατε στο ίδιο σημείο.
1: Όχι και ίδιο, ρε φίλε.
0: Από ένα σημείο και μετά, ο πιο μεγάλος της σχέσης είναι σαν να σταματάει να μεγαλώνει. Επειδή εσύ πλέον δεν είσαι πιπινάκι.
1: Επειδή εγώ του
0: προσφέρω. Έβγαλες τρεις άσπρες τρίχες.
1: Εγώ όμως του προσφέρω την νιώτη.
0: Εσύ είσαι η πηγή της νιώτης.
1: Ναι. Να τα λέμε όπως έχουν.
0: Θα κάνουμε ωραίο δίδυμο εμείς.
1: Λέω. Δεν ξέρω.
0: Λέω συνέχεια, αφού συνέχεια για μπηχτές. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το κορίτσι μου, η μία, η μοναδική. Η. Εντάξει, κανεί. Η Νατάσα Τούρζα. Bye bye. Stay tuned. More hits coming up next.
2: Choice FM. Η ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθη αρακά 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: και πολύ καλή μας ημέρα, καλή μας τριτίτσα. Γεια σου Άντι μου, γεια σου παιδί μου.
1: Αυτή η τριτίτσα.
0: Γεια.
1: Αυτή η τριτίτσα.
0: Κλείσε την πόρτα φεύγοντας.
2: Τριτίτσα,
0: bye.
2: Εσύ τριτίτσα.
0: Μόνο εγώ. Γιατί μ' αρέσει σε όλα να βάζω ένα υποκοριστικό, να τα κάνω πιο γλυκιά κατάληξη. Άντε, bye, bye. Choice FM 98-2-104-3. Φυσικά είστε συντονισμένοι. Η Άντι Παναγιώτου μόλις αποχώρησε από το στούντιο, αφού πρώτα έκανε ένα μίνι καθάρισμα, ένα μίνι ξεσκόνισμα, έτσι. Γιατί πάντα πρέπει να είμαστε και καθαροί και είναι λίγο ψήρης σε αυτά τα πράγματα ο Άντι και πολύ καλά κάνει, θα πω. Μηνυματάκια στο Viber περιμένω στο 97-710-710. Φυσικά έχουμε ξεκινήσει με non-stop 10 σήμερα. Και hits only να παίζουν μόνο για σας. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. The hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3. Because

Για πάμε να δούμε και τα ζωδιάκια μας. Σήμερα και συγκεκριμένα 5 ζώδια θα αναφέρω, τα οποία λέει αφήνουν στο παρελθόν πληγές, αλλάζοντας πορεία ζωής πριν το καλοκαίρι. Και βλέπω πρώτο τον δίδυμο, ο οποίος αφήνει πίσω μια περίοδο σύγχυσης και συναισθηματικών πιέσεων, που γενικότερα τον είχε κουράσει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Παρότι συνήθως ο δίδυμος αποφεύγει να αντιμετωπίζει βαθιά ζητήματα, τώρα νιώθει έτοιμος να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή του. Μετά ακολουθεί ο καρκίνος, ο οποίος κουβαλά συχνά συναισθήματα και αναμνήσεις περισσότερο από όσο πρέπει. Αυτή την περίοδο όμως αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει μέσα από αυτές τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, οπότε βάζει τα όρια του και παλιοί δεσμοί, κάποιες οικογενειακές καταστάσεις ή μια συναισθηματική απογοήτευση φαίνεται να κλείνουν οριστικά. Μετά έχουμε και τον Σκορπιό, που αυτή είναι μια βαθιά μεταμορφωτική περίοδος για εκείνον. Παλιοί θυμοί που μπορεί να είχε, κάποιες προσδοκίες και εσωτερικές πληγές βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια, όμως αυτή τη φορά με σκοπό να κλείσουν οριστικά και να έχει κάποια ζητήματα που τον αφορούν και θα ξεκαθαριστούν πολύ σύντομα. Μετά βλέπω και τον εγώ καιρό, ο οποίος έχει μάθει να προχωράει χωρίς να δείχνει όσα νιώθει πραγματικά. Πίσω όμως από την ανάγκη για έλεγχο και σταθερότητα, υπάρχουν συναισθήματα που έμεναν για καιρό καταπιεσμένα. Τώρα είναι η στιγμή για τον εγώ καιρό να αρχίσει να βλέπει πιο ξεκάθαρα τι τον βαραίνει και να το πετάξει αυτό το βαρύδιο στην άκρη και να προχωρήσει απελευθερωμένος. Και στο τέλος βλέπω και τους ιχθύες, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι έχουν κουραστεί πάρα πολύ από το να δίνουν συνεχώς χωρίς να παίρνουν την ίδια αγάπη πίσω. Είτε αγάπη είτε κατανόηση, θα πω εγώ. Και αυτή η περίοδος λειτουργεί σαν μια εσωτερική αφύπνιση που τους βοηθά να καταλάβουν την πραγματική τους αξία. Οπότε ξεκινάνε και τα ψαράκια σιγά σιγά να απομακρύνονται από σχέσεις και καταστάσεις που τους εξαντλούν ψυχικά και σωματικά. Και

έχουν ένα βήμα παραπέρα προς την δική τους ισορροπία. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
7: Και εσύ έφυγες, γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
7: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. It's only.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
7: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Puff Breakfast μέχρι τις 12.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είναι 11.
8: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Get Puff.
10: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Καλημερίζω και καλωσορίζω ξανά όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ παρεούλα μου στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Παρεούλα μου φυσικά έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και είμαστε ακριβώς στα 9 λεπτάκια μετά τις 11. Μηνυματάκια βλέπω στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά υπάρχει και επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Εάν θέλετε, έτσι για να σας είναι και πιο εύκολο να μας έχετε και μέσω τσιπάκι σας, κατεβάζετε και το ανανεωμένο application του Choice FM Cyprus για να γίνονται όλα πιο εύκολα και να ακούτε και hits only φυσικά. Έχουμε ξεκινήσει για αυτή ακόμα τη δεύτερη μας ώρα με Non-Stop 10.
1: Choice FM Non-Stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Αυτό το Σάββατο θα βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Θα γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στην

Είσαι gamer, είτε content creator, είτε επαγγελματίας γραφείου, ή έστω απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, μην το χάσεις. Αυτό το Σάββατο, 23 του Μάη, επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shops της Τασίνου 45 στη Λευκοσία. Θα σας περιμένουμε. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Πάμε να δούμε τώρα μαζί, λοιπόν, κάποια πράγματα τα οποία βλέπω εδώ ότι έχουν, λέει, κάποια χρησιμότητα την οποία πολύ πιθανόν δεν γνωρίζουμε. Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε πάρα πολλά πράγματα, των οποίων οι κρυφές λειτουργίες σχεδόν κανένας μας δεν τις γνωρίζει. Μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά έχουν τεράστια πρακτική χρησιμότητα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Τα καπάκια από τα στυλό, δεν θα λέω μάρκες, παιδιά, καταλαβαίνετε, το κλασικό, το στυλό ανά τους αιώνες, με το μπλε καπάκι αυτό, έχουν, λέει, μια τρύπα στο πάνω μέρος για να περνάει ο αέρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν κάποιος το καταπιεί κατά λάθος. Μάλιστα. Το μικρό βέλος, λέει, δίπλα στην ένδειξη με τα καύσιμα στο αυτοκίνητο δείχνει σε ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ. Κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι το οποίο δεν είχα προσέξει ποτέ. Λοιπόν, σε άλλο πάμε τώρα, σε μακαρόνια, σε φαγόσιμο. Δεν θα αναφέρω τη μάρκα. Μπορείτε να καταλάβετε, η πιο γνωστή ιταλική μάρκα μακαρονιών. Αυτό, εκεί που πάει το μυαλό σου, αυτό είναι. Έχει δημιουργήσει, λέει, μια λίστα αναπαραγωγής στο Spotify για κάθε είδος ζυμαρικού που έχει στην συλλογή της, η οποία, λέει, διαρκεί ακριβώς όσο χρόνο χρειάζεται για να βράσει ο κάθε τύπος ζυμαρικού. Έχει κάτι άλλο. Έχει και τον αριθμό 57, λέει, ο οποίος είναι ανάγλυφος στο γυάλινο μπουκάλι της κέτσαπ και δεν είναι απλά, λέει, διακοσμητικός. Μαρκάρει, λέει, το ιδανικό σημείο που πρέπει να χτυπήσεις ελαφρά όταν η κέτσαπ έχει κολλήσει. Έτσι, λέει, βγαίνει πιο εύκολα και καθαρά χωρίς να πιτσιλάει παντού. Έλα ρε εσύ, αυτό δεν το ξέρα. Να, αυτά ήταν τα κολπάκια. Κοίτα να δεις τώρα με την κέτσαπ κάηκα λίγο. Καταλάβατε, πάλι γνωστή μάρκα. Στο γυάλινο μπουκάλι, λίγο κάτω από το πόμα, έχει ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό 57, σε στρογγυλό. Εκεί, λέει, πρέπει να τη χτυπήσεις με το δάχτυλό σου για να πέσει εύκολα και χωρίς να λερωθείς. Μάλιστα, πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Choice.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong. Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

Olivia Dean και So Easy. Κάπου φτάσαμε στο τέλος αυτής της σημερινής εκπομπής. Τάσος Σταυρίδης είναι απ' έξω και με τρολάρει, κάνει τα δικά του χορευτικά. Γιατί, εντάξει, συγγνώμη, δεν χόρεψα. Δεν ήταν χορευτικό τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στην Λεμεσό. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη. 20 του μηνός έχει αύριο και νομίζω, παιδιά, την Πέμπτη είναι και για αργία για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος, είναι και σχολική αργία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία αυτά, από αύριο τα λέμε. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε ξανά αύριο. Να προσέχετε, φιλιά πολλά. Choice FM. Progression is a choice. It's only. No matter what. No matter what. You got

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λουρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 12.
0: Είναι 12.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Αυτό είναι το καθημερινό ραντεβού μας εδώ στον Choice FM στη μεσημεριανή ζώνη που μας ακούτε από τους 104,3 ή 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Καλώς όρισα τα είματα ο Σταυρίδης έως τις 3 λοιπόν 180 ολόκληρα λεπτά. Hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα. 97 7 10 7 10, η επικοινωνία μας στο Viper, όμως μόνο μέσω μηνυμάτων. Έτοιμοι για το πρώτο παρέα non-stop 10 και δυναμώστε ένταση. Μια φορά για έναν καιρό, insomnia. Τώρα

Γκαμπριέλα. Ήξερα μια Γκαμπριέλα που του φωνάζανε Γκάμπι. Το Γκαμπριέλα πιο πολύ μ' αρέσει, μου ακούγεται πιο ποιητικό. Δεν ξέρω τι εσείς τι λέτε. Λοιπόν, και η εβδομάδα κιλά, τρίτα σήμερα, 19, και από ό,τι βλέπω από αύριο, άντευτού και από την αρχή. Και πτώση του υδράργυρου 4 με 5 βαθμούς. Και γενικά Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες. Κάπου η λύκη χαλάζει, εντάξει. Οπότε, παιδιά, ξεχάστε τις παραλίες. Δεν πειράζει, εμείς σας ετοιμάζουμε ένα υπέροχο live link. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. 4 με 6 λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στη Λευκοσία, στα Σύνου 45, στα εγγένεια του showroom του Needy Shop, έτσι. Εκεί θα είναι η Νατάσα και ο Άντωνη, 642. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα έχει εκεί? Θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα για gamers. Μέσα είμαι, ναι. Για content creators δεν είμαι μέσα. Για επαγγελματίες γραφείου ή για όλους εσάς που θέλετε έτσι να κάνετε μια αναβάθμιση, ρε παιδί μου, το setup σας. Όλα θα τα βρείτε εκεί, και μάλιστα και με εκπτώσεις και με ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Και βεβαίως, ερχόμενοι εκεί, μπαίνετε και σε μια κλήρωση για ένα voucher 200 ευρώ. Interesting, έτσι. Λοιπόν, 4 με 6 το live link, αλλά μετά, εντάξει, μπορεί να φύγει η Νατάσα, ο Αντώνης θα μείνει και θα, ναι, θα ανέβει στα DEX, έτσι, για ένα δυναμικό DJ set. Θα παίξει και μπαγκαράγκα, μου είπε. Ναι, ναι, το επιβεβαίωσα. 6 με 8. Πάρα πολύ ωραία. Σάββατο, λοιπόν. Εγγένεια Knit Shop, το showroom της Knit Shop στα Σύνου 45. Λοιπόν, αυτά και για το live link. Bruno Mars, I Just Might. Choice FM non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

airplanes και καμιά φορά λέμε είναι καμιά φορά οι συμπτώσεις, το timing, γιατί διάβαζα μόλις τώρα ότι ένας τύπος τον χώρισε η γυναίκα του και για να την εκδικηθεί πήγε αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομά της και το πάρκαρε λύσει στο αεροδρόμιο και μάζεψε 100.000 δολάρια, ευρώ, δεν ξέρω, πρόστιμα. Είναι γεμάτο το αυτοκίνητο, κολλημένα, ναι. Τα αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα ήτανε. Έχουν επέτειο τα παιδιά. Ναι, είχαν παντρευτεί το 2018. Και έχει γούστο να το ξεχάσει τώρα αυτός και θα τον κάνει άλλη. Ο Χάρη και η Μέγκαν παντρεύτηκαν στα σήμερα, να ξέρετε. Το 18. Και πολύ πολύ παλιά, το 1962, είχαμε το πολύ γνωστό Happy Birthday, Mr. President. Αλλά ο Τζον Κέννεντι δεν είχε συγκινηθεί. Άλλοι ήταν αυτοί που συγκινήθηκαν.

0: Coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Styles. Πάμε μια βόλτα στο Ντουμπάι. Πάμε. Πάμε, διότι το Ντουμπάι, παιδιά, δημιούργησε την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ρωτήστε αυτούς που το έφτιαξαν. Προσφέροντας, λέει, ένα χώρο πλήρους ιδιωτικότητας, χωρίς κάμερες και με πρόσβαση μόνο σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Κάτω των 6. Κάτω των 6 μπορούν να μπουν και αγοράκια. Άνω των 6 αγοράκια δεν μπαίνουν. Καλά, για τους άντρες δεν συζητάμε, έτσι. Η νέα εγκατάσταση, αν θέλετε να ξέρετε, βρίσκεται στην περιοχή Αλ-Μαμζάρ και απευθύνεται τόσο σε κατοίκους όσο και σε τουρίστριες. Η νέα, λοιπόν, αυτή παραλία είναι πλήρως περιφραγμένη με ελεγχόμενες εισόδους που τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες παραλίες του Αλ-Μαμζάρ. Στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες, δηλαδή γυναίκες ναυαγοσώστριες, φύλακες ασφαλείας, και εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφησης και χρήσης συσκευών καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, όπως σας είπα, όμως αγόρια άνω των 6 ετών δεν έχουν πρόσβαση. Αυτά. Ε? Γιατί, άραγε, γιατί. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά,

Και Can't Let Go, ακριβώς στα 8 πριν από τη μία. Μη ξέρετε τι σημαίνει η φράση Blue Dot Fever? Mm. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε, σημαίνει πυρετός της μπλε τελείας και βέβαια αναφέρεται στις μπλε κουκίδες που εμφανίζονται στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων για να δείξουν τις διαθέσιμες θέσεις σε μια συναυλία. Είναι μια φράση που άρχισε να κυκλοφορεί τελευταία πάρα πολύ, τουλάχιστον στην Αμερική, έτσι. Και αυτές οι μπλε τελείες δεν εξαφανίζονται εύκολα. Για πρώτη φορά λοιπόν γίνεται το σχόλιο ότι εδώ και πολλά χρόνια πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλα ονόματα της pop αρχίζουν να βλέπουν τεράστιες περιοδίες να δυσκολεύονται να γεμίσουν αρένες που κάποτε θεωρούνταν δεδομένα sold out. Ακυρώσεις έχουμε, Pussycat Dolls σας έλεγα, έτσι, πρόσφατα ακύρωσαν την περιοδία τους. Οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπες δεν πήγαν και δεν πάνε καθόλου καλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει λέει και ο παράγοντας του κόστους. Στα σχόλια κάτω από το ένα από αυτό το άρθρο του Newsweek, πολλοί χρήστες αποδίδουν την κρίση αυτή κυρίως στις υπερβολικές τιμές, έτσι. Και ιδιαίτερα καυστικός τώρα εμφανίζεται ένας επαγγελματίας του ticketing με εμπειρία σχεδόν 40 ετών, ο οποίος λέει, μάλλον απαριθμεί, λέει τους βασικούς λόγους πίσω από αυτό το Blue Dot Fever. Η απληστία των καλλιτεχνών, ένα. Οι τιμές, δύο. Οι VIP θέσεις, τρία. Οι μεταπολιτές εισιτηρίων, τέσσερα. Και οι υπερβολικές χρεώσεις πάρκινγκ, πέντε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυλαία για το πρώτο μέρος με Χάνα Μοντάνα. Εντάξει, Μάιλ Σάιρους. Εγώ Χάνα Μοντάνα την ήξερα. End of the world. Επιστροφή σε λίγο μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοζαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
5: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
6: Louis Saint Elias Resort, στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nugs Head Pub.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugs Head Pub.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ψαλίδη.
1: 12 με 3 Δευτέρα Παρασκευή από τους 104,3 σε 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy application. Βεβαίως, Choice FM Cyprus. Μέρος δεύτερον, καλώς ορίσατε και πάμε παρέα για το δεύτερο Non-Stop 10.

Hits Only με Alex Warren και Fever Dream. Και από τον Alex Warren πάμε στο Drake. Τάραξε τα νερά ο Drake. Πρόσφατα κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ έκπληξη, παρακαλώ, με το Iceman να κλέβει τις εντυπώσεις με εκατομμύρια streams. Ναι, ναι, μέσα σε λίγες ώρες. Και βέβαια έκανε και ένα άλλο ρεκόρ, διότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το single Make Them Cry, OK, που ακούγεται στον πρώτο δίσκο Iceman, κατάφερε να κλέψει, λέει, την πρωτιά του Not Like Us του Kendrick Lamar. Α, μάλιστα. Συγκεκριμένα το Make Them Cry κατάφερε να ξεπεράσει τα 13,2 εκατομμύρια streams μέσα σε μία ημέρα, παρακαλώ, και έκανε το μεγαλύτερο ντεμπούντο για hip hop τραγούδι στην ιστορία του Spotify. Αυτή τη στιγμή μετράει περισσότερα από 19 περίπου εκατομμύρια streams. Μάλιστα, Make Them Cry. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Choice Cocktail, the first time. Άλλο πάλι και αυτό, παιδιά, εγώ δεν το ήξερα. Ρε, φωνάζουμε εμείς που μένουμε στο ενίκιο και κάθε μήνα και αυτά. Ξέρετε ότι πληρώνουν ενίκιο ο πρίγκιπας William και η Kate. Είναι στο ενίκιο οι άνθρωποι, δεν τι. Ναι, είναι στο ενίκιο. Είναι, λέει, κάτσε μισό λεπτό, μετακόμισε στο φθινόπωρο το ζεύγος, δηλαδή το 25 στο Forest Lodge ή αλλιώς στο παντοτινό του σπίτι, όπως αποκαλούν τα διεθνή μίντια, τη νέα τους κατοικία στο Windsor. Αυτό δεν μπορώ να το πω ποτέ. Η έπαυλη, λοιπόν, που βρίσκεται μέσα στο Windsor Estate, σε μια μικρή απόσταση από το κάστρο του Windsor, θεωρείται πλέον, λέει, το μόνιμο σπίτι της οικογένειας. Και τι, στο ενίκιο είναι, δεν δικό τους. Εκεί ζουν μαζί με τα παιδιά, εννοείται, 8 υπροδωμάτια οι έπαυλοι και 2 μικρότερα για το προσωπικό, 2 μικρότερα σπίτια. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, που επικαλείται έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν 14 του Μάη, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ο Βίλιαμ καταβάλει 307.500 λίρες ετησίως για ενίκιο του Forest Lodge. Και το ποσό φέρεται να είναι περίπου 100.000 λίρες υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής. Ανεβαίνουν τα νίκια. Ναι. Ο προηγούμενος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο wedding planner, που τους πάντρεψε δηλαδή. Άντε, να μην φωνάζουμε κι εμείς, εντάξει. Και τα παιδιά στο νίκη είναι.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά,
0: ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά, 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: and video games.
1: Σας FM και σας κοκτέιλ. Για να δούμε τι λένε τα νέα σήμερα και ακούστε τώρα. Χθες το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέφυγε να επανεξετάσει τις διατάξεις περί ευθύνης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα αρνήθηκε να δεχτεί υπό εξέταση υπόθεση σχετικά με το εάν η εταιρεία X Corp μπορεί να διωχτεί για τη διάδοση βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που απεικονίζουν ανήλικους. Ο αμφιλεγόμενος νόμος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, γνωστός ως άρθρο 230, έτσι πρέπει να λέγεται έτσι, ή 230 τέλος πάντων, έχει ευρέως ερμηνευθεί ως προστασία των ιστότοπων από αγωγές για περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα κατώτερα δικαστήρια έχουν ερμηνεύσει τις διατάξεις του νόμου με τρόπο που παρέχει υπερβολική προστασία στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Tech and Video Games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Αυτό είναι το γνωστό Lady Marmalade, ή αν προτιμάτε Βουλεβού Κουσέ και τα λοιπά και τα λοιπά, από το soundtrack της ταινίας Moulin Rouge. Α, ναι, ήθελα να βάλω λίγο αυτό, αξόν. Νικόλ Κίτμαν, ο Γιούν Μαγκρέκορ ήταν, τέλος πάντων. Άλλο είναι το θέμα μας. Γιατί εμείς οι gamers βέβαια το ξέρουμε, αλλά τυπικά θα πούμε ότι κάθε μήνα περιμένουμε την ημέρα που θα μπουν οι νέοι τίτλοι στο PlayStation Store. Οπότε από σήμερα λοιπόν, Plus αν θέλετε, βλέπουμε και Star Wars Outlaws και επανεκκυκλοφορία βέβαια Red Dead Redemption το 2. Πόσες φορές το παίξουμε αυτό. Και κάποιοι άλλοι, θα τα δείτε. Λοιπόν, Get the Nicki Minaj, Turn Me On Baby. Επιστροφή σε λίγο.
1: Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν, είμαστε μες στη ζωή μαζί.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: σε σελίδι.
1: Σόις κοκτέιλ, αυτό είναι το μεσημεριανό, καθημερινό βέβαια ραντεβού σας εδώ στους 104,3, στους 98,2, στο choicefm.com.cy και στο application Choice FM Cyprus στο κινητό σας. Μέρος τρίτον και πάμε με Loco Loco.

19 Μαΐου 2007. Οι δικηγόροι του Michael Jackson απέτυχαν στην προσπάθεια να μπλοκάρουν μια δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων του Star και άλλων αντικειμένων της οικογένειας Jackson. Τελικά επετέφθη συμφωνία με εκπροσώπους ενός δημοπράτη, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης των υλικών, και ενός άντρα από το New Jersey, που ισχυρίστηκε ότι κατήχε μια αποθήκη γεμάτη αναμνηστικά του βασιλιά της pop. Music calendar on Choice FM. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Toys FM Hits Only, Sweet Dreams, Beyoncé. Α, τι ωραία. Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο, νησάκι μας. Με αυτή τη φράση λοιπόν και μια σειρά από φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η Κλέλη Ανδριολάτου αποχαιρετά τους Πάξου. Στα γυρίσματα τα παιδιά τελειώσανε. Έχει κάτι φωτογραφίες και με τη Μαρία Καβογιάννη και τον Ωρέση Χαλκιά. Και έτσι λοιπόν πάει. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρω. Νομίζω Οκτώβριο είχε πει ο Παπακαλιάτης. Αυτά. Γεια σου Κλέλια, ναι. Και μια Netflix δεν είναι, ναι, το δείχνει και το Netflix. Μου ήρθε μια ειδοποίηση για μια σειρά καινούρια του Netflix. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει εδώ, έτσι. Αλλά έχετε υπόψη σας, Nemesis. Έχει κάνει ρεκόρ μέσα σε 3 μέρες, 18 με 20 million views, μάλιστα, στις πρώτες 48 ώρες παρακαλώ. Έτσι, τώρα τι είναι το Nemesis. Το Nemesis είναι ένα crime drama, έχει να κάνει με ένα παιχνίδι γάτας ποντικιού ανάμεσα σε έναν detective, ναι, LAPD detective και έναν criminal mastermind, όπως διαβάζω εδώ στο αμερικάνικο Netflix, έτσι, έχετε το υπόψη σας, είδα και λίγο trailer, μάλιστα, αυτά, Nemesis. Λοιπόν, New Religion. Choice FM. It's only. It's only.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάφι Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάρα πολύ ωραία τα κορίτσια. Λοιπόν, διανύοντας τα τελευταία λεπτά του σημερινού Choice Cocktail, εγώ παιδιά δεν το ήξερα, τώρα το διαβάζω. Ρώτησα εδώ το φίλο μου τον Πάνο, γιατί πήγαινε σε γάμο ρε παιδί μου τελευταίο Σάββατο του Μάη και ήταν ο τελικός του Champions League. Ναι. Άδειαζε η αίθουσα. Οι άντρες πηγαίνανε να δούνε όπου είχε πρόσβαση με τηλεόραση ή οι άλλοι με τα tablets και τα κινητά. Και ήταν μια κατάσταση. Άλλαξε η ώρα. Είναι 7 η ώρα. Δεν το ήξερα. Από 10 είναι 7. Τώρα, γιατί. Παρότι λέει επίσημα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κάνει λόγο για βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων των ομάδων και των διοργανωτών, στην πραγματικότητα η αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική παγκοσμιοποίησης του προϊόντος. Με αυτή την ώρα θα μπορούν να το βλέπουν νωρίτερα, μάλλον Ασία αντί για ξημερώματα αργά το βράδυ, μεν αλλά όχι ξημερώματα, όσο αφορά την Αμερική όχι πολύ πρωί προς το μεσημέρι. Και έτσι λοιπόν, και βέβαια επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι όταν τελειώνει το παιχνίδι οι φίλοι των ομάδων να μπορούν να φύγουν άνετα, έτσι. Λέει εδώ κάποια παραδείγματα που περιμένανε, πότε ήτανε, της City, ναι, περίμεναν ώρες μέσα στη νύχτα, λέει, στην Κωνσταντινούπολη ήτανε, ναι, για να επιστρέψουν στην πόλη από το αεροδρόμιο. Στο Παρίσι υπήρχαν προβλήματα, επεισόδια Liverpool Real Madrid κτλ. Μάλιστα, 7 η ώρα, μια χαρά. Εάν είναι 7 η ώρα, πάμε και εμείς σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οχρωματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Style with a smile, φινάλε για το σημερινό Choice Cocktail. Θα κάνουμε με Alicia Keys και το υπέροχο Falling. Αμέσως μετά, Anthony 642 για Choice 642 στις 6. Χάρης Παπαθεοχάρου, Σπέρας Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο να έχουμε. Εμείς ραντεβού αύριο το μεσημεράκι στις 12. Bye. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Έχει αγώνα? The Nugs Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είναι 3.
9: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Head Pub.
11: Choice FM.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: I'm loving it.
0: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Τάουρα έχει αυτός λέει.
1: Ζάι.
0: Κάτι.
1: Πέτρο Καπό.
0: Πέτρο Καπό. Μαζί με Φαρούκο. Στο κάλμα βεβαίως. Τι κάλμα εδώ είναι. Τρίτη σήμερα. Έχει happy hour. Πια κάλμα. Δεν είμαστε γατσίτες μουσικές. Για όλα κόκκινα. Όλα στα κόκκινα σήμερα. Με τρέλα. Με τρέλα σήμερα. Τρίτη βεβαίως. Είναι το happy hour από τις 5 μέχρι τις 6. Σε λίγο θα κάνω ένα live DJ set από το στούντιο. Για όλους μας θα γίνει η κατάσταση λίγο πιο άνετη, λίγο πιο χαλαραλάουα, λίγο πιο τέλος πάντων να αφαιθούμε στη μουσική, γιατί music is the answer, people. Αυτό είναι το Choice 6 for 2 και σήμερα Τρίτη. Με 3-19 του μήνα, ακόμα δεν είπαμε μαμού, κοντεύει να φύγει και ο Μάης. Βιαζόμαστε, βιαζόμαστε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα γενικότερα ετοιμάσει στον Choice FM γι' αυτό. Και βιάζομαι να τα φέρω εγώ. Τέλος πάντων, αν πεινάσατε όμως και η πείνα σας έχει αρχίσει να φτάνει κόκκινα και να διαμαρτύρετε συνέχεια και να μιλάς συνέχεια, που λέγεται το λαϊκό άσμα. Τα McDonald's έχουν τη λύση. Το νέο Big Arts έχει φτάσει στα McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Για καλή μας τύχη δηλαδή, έτσι. Δύο μεγάλα ζουμέρα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Art Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Το έχουμε και σήμερα. Alright. Πάμε να ρεγκετονάρουμε λίγο. Έλα. Έλα. Θυμάστε τι λέγαμε κάποτε? Απαγορεύεται το λίκνισμ.

τώρα, είμαστε σοβαροί. Στοπ, δεν έχει στοπ σήμερα. Με τρέλα είμαστε σήμερα. Με μουσικάρες στον αγαπημένο σας Choice FM, είναι ο Άντωνης 642 και αυτό είναι το Choice 642. Λίγο πιο πριν, Mika, relax, take it easy. Σε νέα φωνητικά από την εκπομπή. Πάμε σε άλλα πράγματα πιο σοβαρά βεβαίως. Και αν είσαι gamer, content creator ή επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, έρχεσαι το Σάββατο 23 του μήνα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία.

το ένα, επειδή το ετοιμάζουμε εμείς. Σας λέω εγώ εγγυημένα. Λοιπόν, επωφελήστε και των εκπτώσεων των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή βεβαίως σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Choice FM δεν λείπει από τα καλά σίγουρα. Με live link θα είμαστε εκεί με εμένα και την Ατάσα. Λοιπόν, ενώ μετά θα έχουμε και DJ set. Δύο ώρες στο αγαπημένο μας βεβαίως κατάστημα Needy Shop στη Σασίνου 45.

Σάββατο 23 του μήνα. Οι Imagine Dragons για τη συνέχεια έρχονται. Purple Disco Machine. Μπαούσα στο Magnetic. Λοιπόν, και φυσικά ένα DJ set live από το στούντιο στο Happy Hour στις 5 Dam. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his vote.

0: Ρα.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

Στα Ουράνια λέμε τα φωνητικά της, έτσι, απίστευτη. Tones and Nice τα φωνητικά βέβαια εδώ, με David Guetta στην παραγωγή και Teddy Swims. Άλλα βαθιά φωνητικά και βαριά με μεταλλά. Τρελά μεταλλά ο Teddy Swims. Όπως τα δικά. Έχουμε ξεφύγει σήμερα εντωμεταξύ, αφού ξέρετε ότι εντάξει κάθε μέρα ξεφεύγουμε, αλλά τρίτη λίγο παραπάνω, διότι έρχεται το Happy Hour σε λίγο και αυτό είναι αφιερώμενο όλο σε εσάς εκεί έξω, έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι 5 με 6 που θα παίξουμε εδώ live DJ set από το στούντιο, να ξέρετε ότι διαλέγετε και εσείς τις μουσικές, αλλά θα με βοηθήσετε άμα τα στέλνετε λίγο πιο πριν, όχι κατά τη διάρκεια του σοου. Λοιπόν, για να τα προλαβαίνουμε, διότι ετοιμάζω το σοου φυσικά, αλλά τα δικά σας τα requests στο 97 710 710, 97 710 710, στο Viber του Choice FM. Στέλνετε τι θέλετε να ακούσετε. 5 με 6 σήμερα στο live DJ set από το στούντιο. Θα ανέβω στα decks και στα τραπέζια και θα γίνει το ένα να ακούσεις. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only. Στα τραπέζια. Μήπως να πάω δίπλα στο Click.

Ως Feels Like I'm Falling in Love στον Choice FM είναι ο Άντωνης Ξορδού και βέβαια το Choice Ξορδού και σήμερα μέχρι τις 6 παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's με το φοβερό Big Arts. Λοιπόν, πάμε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως διαβάζω την offside εδώ πέρα, offside.com.cy, για να ενημερώνεστε και σωστά για τις τροποποιήσεις για την οδική ασφάλεια, με το επίκεντρο βεβαίως να έχει τα ηλικιακά όρια και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές. Μιλάω βεβαίως για τα e-scooters και ποδήλατα. Σε ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οδική ασφάλεια, προχώρησε η αστυνομία ανακοινώνοντας την εφαρμογή δύο νέων νόμων που τροποποιούν την ρύθμιση της διακίνησης ποδηλάτων και συσκευών προσωπικής κινητικότητας, τα σκουτεράκια δηλαδή. Λοιπόν, με τις σχετικές νομοθεσίες μπουρμπουρμπουρμπου, τα νούμερα δεν μας ενδιαφέρουν και όλα, δεν θα τα ψάξετε. Οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου. Φέτος εισάγουν σημαντικές προνοίες με κυριότερη τον ορισμό του ηλικιακού ορίου για την χρήση των e-scooters στα 17 έτη και άνω. Σημαντικότατο και καλό αυτό. Επιπλέον, οι νέες διατάξεις καθορίζουν τους επιτρεπόμενους χώρους χρήσης των συσκευών, τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και την καταλληλότητα του εξοπλισμού, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών ενοικίασης. Παράλληλα, ενισχύονται και οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου για την παρακράτηση συσκευών σε περιπτώσεις παραβάσεων, ενώ αποσαφηνίζονται και οι εξουσίες των τοπικών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Το πλήρες κείμενο βεβαίως της νομοθεσίας είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας για περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών. Άλλες χώρες έχουν βάλει υποχρεωτική ασφάλεια σε κάποια τέτοια, τέλος πάντων, σκούτερς κτλ. Για να βρίσκει και το δίκαιο του αυτός, τέλος πάντων, που δεν φταίει. Έτσι. Ναι. Προσωπικά τουλάχιστον εμένα με κυνηγάνε τα σκούτερ στις διαβάσεις πεζών. Να δω το δίκαιο μου, ρε παιδιά, και εγώ. Τι να κάνω. Εγώ και ακόμα τόσοι. Choice FM. Love your choice. It's only. Έρχεται η φοβερή Jennifer Lopez σε λίγο, Nathan Dow μαζί με Ella Anderson στο πολύ όμορφο 21 Reasons. Και βεβαίως θυμίζω το Happy Hour στις 5 Dan σήμερα. Μουσικές διαλέγετε ό,τι θέλετε εσείς στο 97 7 10 7 10 στο Viber του Choice FM.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: Choice FM.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: I'm loving it.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Μόνο εγώ είμαι δηλαδή που το έχω τσίτα αυτό το πράγμα στα ακουστικά μου. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος. Απίστευτο, πάρα πολύ δυνατό τρακ. Πάρα πολύ όμορφο. Βεβαίως ξεκινήσαμε δυνατά τη δεύτερη ώρα. Σήμερα τρίτη με τρέλα, 19 του μήνα. Ένα Fever Dream από τον Alex Warren που ανέβασε ένα βιντεάκι τέλος πάντων με το έτερο νήμιση. Σιγά λέει να μην κάνεις μεγάλη επιτυχία. Όπως το προηγούμενο single, βεβαίως το Ordinary. Και έγινε viral το φοβερό, βέβαια καινούριο του Alex Warren, το οποίο ονομάζεται Fever Dream. Πάρα πολύ ωραίο, δυνατό ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα. Βέβαια, πεινάσαμε η αλήθεια, και άμα η πείνα μας έχει φτάσει κόκκινα και δεν σταματά να μιλά, τα McDonald's έχουν τη λύση για μας με το νέο Big Arts. Alright, αυτό είναι στα εστιατόρια McDonald's και βέβαια ήρθε να μείνει και μόνη μας. Θυμίζω δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια, 100% κοδίνο, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Θυμίζω ότι το απολαμβάνεις το φοβερό Big Arts μόνο στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Το έχουμε, φαντάζομαι. Δεν δοκιμάσατε ακόμα? Τι λέτε καλέ? Τι λέτε? Choice.

0: Maroon 5 μαζί με Future στο πολύμορφο Gold στον Choice FM. Gold, όχι Cold σίγουρα, αλλά δεν κάνει κρύο η αλήθεια. Ναι, τώρα έχουμε συσταθεί εδώ με τις μουσικές, ετοιμάζουμε και όλα στο δικό σας το playlist. Έχουν έρθει και οι παραγγελίες σας για το Happy Hour σε λίγο. Πρέπει όμως να πάμε και σε μια εκπαίδευση, έτσι.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Master Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού.

0: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μιλάμε για προσιτά δίδακτρα, έτσι. Μιλάμε για υποτροφίες οι οποίες προσφέρονται βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηριών και βέβαια να πούμε ότι απευθύνεται σε νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών, μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στο τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη. Να τα και τα θετικά. Λοιπόν, και σε όσους θέλουν να στραφούν προς τον κλάδο FinTech και του Consulting. Πολύ ωραία πράγματα από το ΔΕΠΑΚ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα της εκπαίδευσης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον Choice FM.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης, μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Εδώ μπορούμε να πούμε... Φυσικά μπορούμε να πούμε για τις λεπτομέρειες και επικοινωνία. Μπορείτε να γράψετε το mail σας στο fams.postgraduate@cat.ac.cy. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες βεβαίως και άλλες πληροφορίες στο 25002 484 25002 2484 για πιο ευκολία.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Αυτός είναι ο Harry Styles στο American Girls. Λίγο και πριν, Dave Must Breathe στο Rain Dance. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τα DIY μας.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Λοιπόν, κάνε τραυλικό, έχετε καλό. Καλό. Μην την πατήσετε κι εσείς όπως εγώ την άλλη φορά που έκανα τον... Πώς το λένε, να βάλω υδραυλικά, να κάνω, να ψάξω να βρω

0: ξέρουμε κανέναν. Στο Δουλευθερά τους έχεις όλους τους επαγγελματίες ένα μέρος. Αξιολογήσεις είναι εκεί, δείγματα δουλειάς είναι εκεί, τα προφίλ είναι εκεί. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις απλά γρήγορα ξεκάθαρα. Δουλευθερά, σάπια ησύχασες για να μην την πατήσεις όπως εγώ. Και ψάχνεις να βρεις μετά ομπρέλες να καλυφτείς από τα νερά.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Φρέσκο. Γρήγορο. Απολαυστικό. Ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
8: The Nughead Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είναι 5.
8: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Nughead Pub.
11: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
0: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

It is one afternoon. Και αυτό ονομάζεται Happy Hour. Μουσικάρες και σήμερα στον αγαπημένο σας σταθμό, βεβαίως. Θα αντέξουμε εγώ μέχρι τις 6. Ήτανε παραγγελιά και αυτό, τι να κάνω. Και ακόμα δύο έχω. Έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο. Από τη Λεμεσό έρχεται αυτό, από τη Μάρο. Κάνει κάτι flashback, δηλαδή. Μάρο, ώρες, ώρες. Γκάτζο, so many times. Wow. Ο φίλος μου Παντελής. Παντελής, για να δω. Ναι, Παντελής. Θυμήθηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό. Και εγώ δεν χαλάω χατήρι σήμερα. Αλλά θα τα ακούσει ένα πολύ ωραίο remix. Εδώ οι δύο αυτοί είναι. Ακολουθούν χνάρια του Purple Disco Machine. Les Bisous μαζί με The Sofa. Hey, Samba!

καλά. Ειλικρινά το χαίρομαι. Και μου ζητάτε και τραγούδια κιόλας. Καλά ρε ο Δηγιάκος. Καλά ρε Ζιξπορτ, για μας να παίξεις τίποτα από τα 70's. Εφέ, μέχρι εδώ μπορώ να πάω, για σήμερα τουλάχιστον. Γιατί μου είσαι και της τελευταίας στιγμής, μπρο.

0: παγωμένες, στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Air Condition.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionix Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionix.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τουλίθρες αδρεναλίνης.
8: Mud Racer.
7: Καμικάζι Slide.
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
9: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
6: Πεπερώνει πίτσα.
9: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
6: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
9: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
6: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
9: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
6: Παραγγελίες στο 2535-0735
9: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt. Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: I'm loving it.
12: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: Hits only. Hits only.

Κομματάρα, Teddy Swims, Mr. Know It All. Στον Choice FM βεβαίως. Εσύ τώρα άμα πεινάσεις, σταμάτα ό,τι κάνεις, διότι η πείνα άμα διαμαρτύρεται θέλει το σωστό. Και το σωστό ποιο είναι? Είναι στα McDonald's και βεβαίως ονομάζεται Big Arts. Έχει φτάσει και ήρθε να μείνει μόνιμα. Λοιπόν, τα έχουμε πει για το Big Arts. Έχουν ενωθεί βεβαίως δύο μεγάλα ζουμέρα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Arts sauce για να μας εξαφανίσουν την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, πας και απολαμβάνεις Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Αυτό ήταν και το Happy Hour για σήμερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι στέλνετε και βέβαια τα μαζεύω εγώ, ότι δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε για την επόμενη φορά, έτσι, για την επόμενη εβδομάδα.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: Choice FM.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς όρισατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Τσόνις. Θα κάνουμε παρεούλα για τις επόμενες δύο ώρες, 19 του μηνός. Σήμερα μια ωραία μέρα. Μ' αρέσει που ακόμη δεν έχει έτσι ζεστάνει ο καιρός για τα καλά. Νομίζω ότι είμαστε στον ιδανικό καιρό αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσαμε να ήταν κάπως έτσι το καλοκαίρι μας. Λίγο πιο ζεστό. Όχι όλο αυτό που γίνεται το καλοκαίρι που δεν το αντέχει κανείς. Λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και σήμερα με την ολοκαίρουργια νέα Joy Κάρτα Visa. Και το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο με όλα τα έξτρα, αλλά φυσικά και το 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Έχω τα νέα μας, τα ωραία μας, όλους τους διαγωνισμούς και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται εννοείται να ξέρετε. Tired of the talk. Switch to Choice FM. 10 hits every hour. On the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Επιστρέψαμε λοιπόν και τώρα στο ξεκίνημα θέλω να σας πω να μπείτε στον Choice FM στο Instagram. Έχουμε πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Choice FM Cyprus θα μας βρείτε στο Instagram. Να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας και να λάβετε εννοείται και τα δώρα σας, αφού θα κερδίσετε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος από την εκπομπή μας θα κερδίσει σήμερα. Οπότε Choice FM Cyprus στο Instagram και κερδίζετε πολύ ωραία δώρα. Ανεβάζουμε και πολύ ωραία βιντεάκια, έτσι, με τα νέα της μουσικής και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

Πάμε τώρα σε ένα τουρίστα, ο οποίος θέλω να σας πω ότι έφαγε πρόστιμο 500 ευρώ στην Ιταλία, καθώς αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στην Φοντάνα τη Τρέβη. Καλά ακούσατε, σε εκείνη την υπέροχη πλατεία που νομίζω είναι από τα πιο μαγευτικά μέρη στην Ιταλία, στην Ρώμη. Ένας τουρίστας αποφάσισε λοιπόν να πάει να κάνει την βουτιά του και να κολυμπήσει στη Φοντάνα τη Τρέβη. Τι το ήθελε, 500 ευρώ πρόστιμο, φαντάζομαι τα είχε. Ήθελε να γίνει viral, ήθελε να είναι, ξέρω εγώ, κάτι ξεχωριστός μάλλον, οπότε έφαγε το πρόστιμό του και όλα μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες.
2: Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

Χθες λοιπόν στο Instagram έκανα μια δημοσκόπηση για να δω πόσοι από εσάς έχετε κανονίσει καλοκαιρινές διακοπές, πόσοι από εσάς είστε ακόμη στο ψάξιμο κτλ. Θέλω να σας πω ότι στις 11.500 άτομα που είδαν μέχρι στιγμή στο story, οι 870 μου απάντησαν ότι ναι, έχουμε ετοιμάσει καλοκαιρινές διακοπές. Οι 1.150, δηλαδή το 47%, μου απάντησε ότι όχι, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα. Μόλις το 8%, δηλαδή 193 ψήφοι μου απάντησαν ότι δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος, και μόλις 233 μου είπαν ότι μάλλον θα πάμε κάπου στην Κύπρο φέτος. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κανονίσει κάτι. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα σιγά σιγά να κανονίζουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μια-δύο μέρες φυσικά, και αν μπορούμε και από τη δουλειά, θα είναι ιδανικές. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι εδώ στην Κύπρο είμαστε τυχεροί, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι απαραίτητο να πάμε να μείνουμε σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια κτλ. Μπορούμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε με το αμάξι, οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μία παραλία, δηλαδή μισή ώρα και είσαι παραλία. Έτσι να το βλέπουμε θετικά και όλα θα πάνε καλά. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. 1, 2, 3.

Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά το Μουντιάλ και θέλω να σας πω ότι φέτος θα δούμε πολλές αλλαγές. Μία από αυτές τις αλλαγές αφορά τη μουσική και όλο αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς εδώ στον Choice. Από ό,τι διαβάσαμε, είναι η πρώτη χρονιά που θα υπάρχει Halftime Show και μάλλον η Σακίρα θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο για να τραγουδήσει και να διασκεδάσει τον κόσμο. Και το Halftime Show, φαντάζεστε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, πρέπει να γίνει χαμός. Νομίζω θα είναι καλύτερο και από το Super Bowl. Νομίζω. Θα το δούμε. Προς το παρόν όμως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θα δούμε, εννοείται, και εμείς που δεν μας, όχι δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε και τόσο, ρε παιδί μου, φανατικοί του ποδοσφαίρου, θα καθίσουμε να δούμε μόνο και μόνο για το Halftime Show. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Louis Saint Elias Resort στο Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, Ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
8: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxhead Pub.
11: Choice FM.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πω σε αυτούς που έχουν γιορτή, γενέθλια ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Χρόνια πολλά να πω και στη γυναίκα μου που σήμερα έχει την γιορτή της. Χρόνια της πολλά με υγεία. Είπαμε εδώ στη δεύτερη μας ώρα να πω εννοείται για ακόμη μία φορά ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι στην παρέα μας με την ολοκένουργια Joy Visa και φυσικά το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο και όλα τα έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3. Estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο με την Βουλγαρία και την Eurovision. Φυσικά μιλάω για το Πάνκαραγκά. Δεν θα σας πω όμως για το Πάνκαραγκά και το τι γίνεται. Θα σας πω ότι βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια που λένε ότι του χρόνου στην Eurovision πρέπει, δηλαδή επιβάλλεται, να την ανοίξει ο Αζίς, ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όσοι είστε εκεί γύρω στα 30, 35, 40, φαντάζομαι ξέρετε τον Αζίς. Βούλγαρος καλλιτέχνης, νομίζω μεγαλύτερο στάρ της Βουλγαρίας, και βάζουν τα τραγούδια του, το Αλελελένα και όλα αυτά. Και λένε ότι αποκλείεται και δεν πρέπει να λείπει ο Αζίς από την Eurovision. Παιδιά, σκεφτήκατε να βγουν με έτσι τραγούδια και να το διασκεδάσουμε όλοι, και εμείς εδώ οι πιο μεσογειακές χώρες και πιο πάνω οι βαλκανικές χώρες, να ξετρελαθούμε με αυτά τα τραγούδια? Νομίζω θα είναι η χρονιά μας. Και μπράβο για ακόμη μια φορά στην Τάρα που έφερε την Eurovision τόσο κοντά σε εμάς. Choice FM. Music by choice. It's only.

Μπορεί να τελειώσει η Eurovision. Να ψηφίσαμε εννοείται τα αγαπημένα μας τραγούδια. Την Κυριακή όμως έχουμε εκλογές. Να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Οπότε και την Κυριακή ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε όπως την Eurovision. Ψηφίζουμε εννοείται ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούν να πάρουν την χώρα μας μπροστά. Δεν θα σας πω τι και πώς. Δεν θέλω να επηρεάσω κανένα. Να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Απλά να ψηφίσετε, έτσι. Να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι το εκλογικό μας δικαίωμα. Είναι νομίζω ότι πιο ιερό μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα μας. Οπότε την Κυριακή από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα ψηφίζουμε για την Κύπρο. Ήθελα απλά να σας κάνω μια υπενθύμηση ότι αυτή την Κυριακή έχουμε βουλευτικές εκλογές. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Choice FM.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θέλω να σας θυμίσω τον αριθμό που μας φέρνει πιο κοντά. SMS περιμένω να δω στο Viper, στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viper. Θέλω να μου στείλετε να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν είστε καλά, αν ετοιμάζεστε για καλοκαίρι, αν θα πάτε κι εσείς καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι περισσότερο από 50% από ό,τι είδαμε δεν έχει ετοιμάσει καλοκαιρινές διακοπές. Εσείς έχετε ετοιμάσει, περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viper. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα γλυκό φιλί σε όλους και τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye! Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι 8.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
9: No matter what. No matter what.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Shooters στο Nax Headpad, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nax Headpad.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Άντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers, πώς κάνεις live links, συνεντεύξεις και πολλά άλλα από τον κόσμο των media.
2: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Fastforward.com.cy, the future of news delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου post.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Axel, DJ Yo.
1: More hits coming up next on Choice FM.